0: Είσαι φοβερή.
1: Oh, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταπληκτικό κομμάτι του Γιώργου Μαζονάκη το τραγούδι. Είσαι φοβερή. Δείχνει πόσο γουστάρει μια γυναίκα, πόσο τη θέλει και τη θεωρεί επικίνδυνη όταν έξω τριγυρίζει και περπατάει και κάνει όλο τον κόσμο να παραμιλά αυτή η γυναίκα. Και όπου και αν πας, τα βλέμματα όλων μαγνητίζεις, αφού το έχω. Στο έχω ξαναπεί, είσαι φοβερή, σ' αγαπώ πολύ, κλαίω και πονώ, με την πάρτι σου έχω τρελαθεί, γιατί είσαι φοβερή. Καταπληκτικός στίχος.
0: Μη μου λες τέτοια, Μαρέ, μη μου λες.
1: Δεν σου λέω, δεν σου.
0: Μη μου λες, μη μου λες.
1: Καταπληκτικός ο Μαζονάκης, όποιο τραγούδι και να είπε.
0: Ναι, εξαιρετικός και το κάθε τραγούδι είναι δικό του, ναι. Τέλεια. Δηλαδή, τελεία και παύλα, ότι και κάποιος άλλος να το τραγουδήσει, σαν το Μαζονάκη δεν μπορεί να το πει.
1: Δεν ξέρω
0: αν το παρατήρησες, καθώς ακούγαμε το τραγούδι, σε κάποια στοιχεία του τραγουδιού, ας πούμε, έβαζε και τη δικιά του τη φωνή που το τόνιζε όλο αυτό, αυτό το πράγμα που...
1: Σαν να ήθελε να πει ότι είναι ερωτική, ναι, σεξουαλική, ναι, αυτή, ναι, η γυναίκα, ναι, και τον τραβάει ιδιαίτερα.
0: Το έκανε δικό του το τραγούδι, ρε παιδί, ναι, με αυτό
1: με
0: που λέμε, είναι
1: του,
0: δικό,
1: βέβαια,
0: του τραγούδι. Δεν μπορεί, νομίζω, δεν μπορώ να φανταστώ κάποιος άλλος να το τραγουδάει και να βγάζει ακριβώς αυτό το συνέστημα, ότι σε γουστάρω, ρε κοπέλα μου, έτσι που...
1: Είσαι ο άνθρωπός μου.
0: Ναι, αυτό, σε γουστάρω, είσαι τέλεια. Für die lieben Mädels da draußen, nochmal zur Übersetzung. Wir sind hier live aus dem Studio von Radio Rüsselsheim mit der Mad Love Radio Show, wie Musik unser Leben bereichert. Und wir widmen diese halbe Stunde an den geliebten verstorbenen Sänger Yorgo Mazonaki und gehen ein paar Songs durch. Und der Song, wie Maria schon sagte, du bist fantastisch.
1: Fantastisch,
0: ne?
1: Ja.
0: Du bist heiß, du bist fantastisch. Fantastisch, du bist wundervoll, wo er eben seine Gefühle gegenüber einer Frau beschreibt, die er wundervoll findet. Und was hier auffällig wieder war in dem Song, Song, auf dem du tanzt. Ich meine, der hat ja positive Emotionen, auch von, ja, den Lyrics her. Und dass er den Song mit seinen Emotionen zusätzlich bereichert hat, indem er Akzente gesetzt hat mit seiner Stimme an gewissen Stellen. Auch ein absoluter Favorite, ne? Also wenn man den hört, du kannst nur tanzen, du, ja, kannst nur glücklich sein und lachen bei der ganzen Sache. Wir haben uns jetzt wirklich sehr freudige Lieder angehört von Mazonaki Maria. Und ich glaube, das ist an der Zeit, mal von Yorgo Mazonaki vielleicht auch mal ein paar ernstere Lieder zu hören. Was meinst du?
1: Ja, sehr gerne.
0: Mhm. Auch mal für die griechischen Zuhörer.
1: Weil auch
0: Zuhörer,
1: seine ernsteren Lieder, ja, oder, ja, Lieder, die ein bisschen Kummer zum Ausdruck bringen, auch sehr, sehr schön sind. Mhm.
0: Übersetz es doch mal auch für die griechischen Zuhörer da draußen, was jetzt auf die zukommt.
1: Αφού ακούσαμε κάποια ωραία χορευτικά κομμάτια του Γιώργου Μαζονάκη, θα ακούσουμε τώρα κάποια πιο ερωτικά, πιο σοβαρά κομμάτια. Η Γιώτα από εδώ έχει ετοιμάσει κάτι καταπληκτικά τραγούδια. Για πες μας, Γιώτα, ποιο είναι το πρώτο κομμάτι που θα παίξεις.
0: Η αλήθεια είναι, δεν ετοίμασα κάτι έτσι βαριά λαϊκά, αυτά που ίσως περιμένεις, γιατί έχει και κάποια άλλα πιο εκλεκτά κομμάτια που περιγράφει και τραγουδάει για πολύ σοβαρά θέματα. Το ένα το τραγούδι που έχω φέρει μαζί λέγεται «Αγαπώ σημαίνει». Kannst du es mal für die deutschen Zuhörer übersetzen?
1: Also Jutta hat sich nicht die klassischen Liebeslieder ausgesucht für Georgios Mazonakis, sondern das eine Lied heißt Liebe bedeutet... Und das erklärt jetzt unser Georgios.
0: Und da sind wir sehr gespannt. Viel Spaß da draußen, liebe Maddies.
1: Viel Spaß. Bis gleich.

0: σας από το Radio Kusselsheim, το Met Love, μαζί σας η Μαρία και η φίλη μου
1: η Γιώτα.
0: Και κάνουμε ένα αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη που έφυγε πολύ γρήγορα από τη ζωή και χωρίς να το περιμένουμε, και ακούσαμε μόλις τώρα το υπέροχο τραγούδι «Αγάπη σημαίνει».
1: Αγαπώ σημαίνει Liebe, zu lieben bedeutet für die deutschen Zuhörer.
0: Genau. Και λέει ένα κάτι πάρα πολύ ωραίο στο τραγούδι. Αγαπώ σημαίνει να ανταμώνουν ξένοι και οι δυο τους να είναι απ' όλα πιο πολύ. Αγαπώ σημαίνει κάτι που σου φέρνει στο να θες να φτάσεις στην υπερβολή. Ποιος μέρα με τη μέρα κρυφά πολεμούσε μπροστά από σένα, τις πίκρες νικούσε, ποτέ σου πως η πίκρα ποτέ σου να μη δεις.
1: Ich muss das an der Stelle schon übersetzen für die deutschen Zuhörer. Willkommen wieder zurück live hier aus dem Studio von Radio Rüsselsheim. Hier ist Jotta und mit mir an meiner Seite ist
0: Maria.
1: Maria. Und der Sendung Wie Musik unser Leben beschreibt und der Widmung an den griechischen Sänger Yorgo Mazonaki. Und das Lied zu lieben bedeutet, wenn wirklich zwei Fremde aufeinandertreffen und wo einfach, um das kurz gefasst, wo die Grenzen einfach unendlich sind, wo genau. Du an einen Punkt kommst, dass du so liebst, dass es keine Grenzen gibt.
0: Ja, fast ein zu viel.
1: Genau. Und vielleicht schon mal ein Input, und dann kannst du das gerne nochmal auf Griechisch übersetzen. Wer sich sein Videoclip zu diesem Song angeschaut hat, der wird sehen, dass er sehr wahrscheinlich um die Welt gereist ist, und man sieht Videoaufnahmen von zum Beispiel armen Kindern, zum Beispiel aus anderen Ländern, denen es nicht so gut geht, wo man entsprechend dann auch Lagen sieht, Situationen sieht, wo generell Menschen leiden und dass man einfach nicht wegschauen soll. Also das ist genau. Wirklich für mich ein interkultureller Song, obwohl er griechisch ist, will er eben darauf hinaus, darauf hindeuten, haltet doch zusammen, ne? Also liebt doch im Insgesamten.
0: Genau. Στο βιντεάκι που έχει κάνει ο Γιώργος Μαζονάκης πάνω σε αυτό το τραγούδι, δείχνει ότι έχει πάει σε πολλά μέρη της γης και δείχνει άσχημες καταστάσεις, φτώχεια, πόνο, δυστυχία, και το μήνυμά του, αυτό που έδωσε στον κόσμο, είναι να είμαστε ενωμένοι για να μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε δυσκολία που έρχεται στη ζωή και ο ένας άνθρωπος να υποστηρίζει τον άλλον.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Πολύ ωραίο τραγούδι. Και αυτό που μου αρέσει, εμένα προσωπικά που μου άρεσε, αν μπορώ να το εκφράσω αυτή τη στιγμή, Μαρία, ότι πολλές φορές, δηλαδή συνήθως τα πιο πολλά τραγούδια, κυρίως τα ελληνικά τραγούδια, μιλάνε μόνο για καψούρα και για αγάπη και για έρωτα, που είναι πολύ ωραίο, δεν το αμφισβητώ καθόλου και δεν αντιλέγω, αλλά κάποια τραγούδια που έχουν πιο βαθύτερο νόημα δεν τα ξέρουν πάρα πολύ, και γι' αυτό διάλεξα, ας πούμε, αυτό το κομμάτι. Φυσικά, μα θα σου βάζα τώρα τέσσερις πήγε, μου είπαν πάλι φύγε,
0: καλά,
1: πήγε από το μαγαζί.
0: Το ξέρουμε.
1: Εντάξει, το ξέρουμε, απίστευτο κομμάτι, αλλά αυτό το κομμάτι ποιος το ξέρει? Ας πούμε, εγώ τώρα ψάχνοντας...
0: Εγώ το έχω ακούσει λίγες φορές, πραγματικά, όντως ναι, δύο φορές, ναι. Τρεις δεν το έχω ακούσει.
1: Ναι, ναι.
0: Και όμως καταπληκτικό κομμάτι.
1: Vielleicht nochmal übersetzt entsprechend, was den Song angeht, dass griechische Lieder oder viele griechische Lieder natürlich über Herzschmerz sprechen, Maria, stimmt's, über
0: ja.
1: Liebe und einfach, ja, einfach nur über Herzschmerz. Gibt es eben auch Lieder, die ein bisschen eine tiefere Bedeutung haben, und das Lied beschreibt genau das, eine tiefere Bedeutung. Wie ist es dir ergangen? Gerne mal auf Griechisch dir erstmal, Maria, wie waren deine Emotionen bei dem Lied?
0: Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι το τραγούδι αυτό με συγκίνησε πάρα πολύ. Μόνο και μόνο που μιλάει τόσο βαθιά για την αγάπη, για τον πόνο, για τη στεναχώρια και τι σημαίνει αγάπη. Πολλές φορές λέμε τη λέξη «σ' αγαπώ» έτσι απλά. Mm-hmm. Αλλά η λέξη «σ' αγαπώ» είναι κάτι βαθύ. Δίνεις ένα κομμάτι του εαυτού σου στον άλλον όταν τον αγαπάς πραγματικά, βαθιά.
1: Maria beschreibt für die deutschen Zuhörer, dass sie sehr berührt ist von dem Song und dass natürlich diese tiefe Liebe, die man zu jemandem fühlt, entsprechend hier zum Ausdruck gebracht wird. Und ich liebe dich zu sagen, ist natürlich was ziemlich Einfaches, aber was bedeutet denn ich liebe dich? Und das wird hier auch mit dem Song zum Ausdruck gebracht. Liebe ist nicht nur einen Partner zu haben, Liebe bedeutet auch, seinen Gegenüber zu lieben, seine Natur, seine Umwelt und all das Ganze mitzulieben.
0: Ένας πάρα πολύ ωραίος στίχος, Γιώτα μου, που λέει στο τραγούδι είναι «Υπερβολές που έκανα όλες χαλάλι, για σένα είναι χαλάλι, θα το έκανα και πάλι».
1: Mm.
0: Αυτό εκφράζει ότι όταν αγαπάς έναν άνθρωπο κάνεις υπομονή και αντέχεις, γιατί όλοι έχουμε κάποια ελαττώματα στο χαρακτήρα μας, και θα το έκανες πάλι και πάλι αυτό το πράγμα. Την αγάπη να δώσει.
1: Ισχύει, Μαρία, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Μαρία beschreibt da, dass eine Strophe, eine Passage aus dem Lied beschreibt, dass auch die ganzen übertriebenen Sachen, die ich für dich gemacht habe und vieles geopfert habe, dass ich das nicht bereue und dass du
0: immer wieder machen
1: genau,
0: würde.
1: Dass ich das immer wieder machen würde. Das zu diesem Song, meine liebe Maria. Weil wir noch ein bisschen was auf dem Programm haben, habe ich noch einen Song zumindest mitbekommen. Wir sind schon in Verzug. Wir haben zwar gesagt halbe Stunde, aber wenn wir von Masunaki sprechen, ist das dann da, glaube ich, doch zu wenig. Noch einen Song habe ich mitgebracht. Ένα ακόμα τραγούδι, το οποίο λέγεται «Τα ίσια ανάποδα». Viel Spaß da draußen.

και βρίσκεις τρόπους συνεχώς να με κρατάς. Για να το σώσεις υποσχέσεις μου πετάς. Προκλητικά όλα τα λάθη σου φοράς αλλά ξεχνάς. Εγώ είμαι ο Γιώργος, το παιδί της γειτονιάς. Αλλά μα θέλω και ο άντρας της χρονιάς. Όλα ξενέρωτα μου φαίνονται μακριά σου. Εγώ που ήμουν αφευγάτος, για φαντάσου. Για φαντάσου. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λύπη το μανάδι στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου. Να ξέρεις το έχω να σου πω αντέ. Και γεια σου.